Pastor Samuel Martinka. Dios paximita huillanatami yacharka. Paika, mana Dios paximita huillanayatachu yacharka. Hasta wampish, tukui krikuna manta, tukui shunguan Dios tamañagmi karka. Pastor Henry Simunka. Dios paximita huillanatami yacharka. Paika mana Dios paximita huillanayatachu yacharka. Hasta wampish, imashina huillashka shinayatak causaspami tukui krikunaman allita rikuchirka. Dios paximita hapishpaka. Shungu zehija paskarishpami. Josiaska rikcharikshina tukurka. Chay Dios paximiwanka. Paipak jakta ukupi. Tukui kausakunatami. Rikchachirka. Chay Dios paximiwanka. Nyaupaman yuyarishka kunatami. Shuktegiachirka. Rorashkaya Dios takatikushkatapish. Tukuimi anchuchirka. Pascua fiesta tapishmi, shukta guiachirka. Chaitaka segunda de crónicas, 34-27 pimi. Kai jaktata, kai jaktapi kausakuna tapish. Jakichina kashkata ui jakpi ui espaka. Kambak shungu chukchuspami, Dios pak nyau pakpi jakirir kangi. Nyuka nyau pakpi, jakirishpaka. Churashka kuna tapish jikirishpami, nyuka nyau pakpi wakar kangi. Chaitaka, oyarkanimi, ningmi, mandak dioska. Nishpami kishkaska. Chasna posakunaka. Aji kajarishpa, ajimi tokuchinkuna. Aji kajarishpa, aji tokuchik posakunaka. Dios paximita rezanatami, mana sakishkakuna. Chaimantami nyukanchikpish, Dios paximita rezanataka, manatak sakinakanchi. Chaipika, shuk yoyaimi rikuri. Chay yuyaypika, kimsa chunga watayug manta, kimsa chunga sukta watakunata, charik pushakunaka, achka kunami, Dios paximita rezanata, kungarinkuna, ningmi. Sino kakpichari, nyukapsh, Dios paximita rezanata, yajita kizanachigmi karkani. 1986-1988 watakunapi, Escuela Dominical pi yachachikushpami, Dios paximita rezanataka asa yachay kallarirkani. Chasna rezashpami, Dios pakta rorakuna imashina kana kashkataka asito yachakkani. Dios paximita rezakpika mushuk yoyaikunata, mushuk fuerzatami kun. Sina kashkamanta waukiku. Kikimpish pusak kashpaka, Dios paximita rezanata amasakichu. Dios paximita rezakpika musuk yoyaikunami shamunga. Chay musuk yoyaikunawanka kushikushpami Dios pagya chikan yachishka wauki panikunataka yachachi tukungi. Dios paximi manta wizaspapish musuk yoyaikunawanmi wizangi. Chasna wizakpika tukuikunami kushikushpa kikin wizashkamantaka Dios ta pagi ningakuna. Sinazat, Dios paximita rezanata amañarinapajka, yachay kunaman, retiro nishka kunaman, campamento kunaman, pudishpaka Dios paximi manta astawan yachachikuk kunaman, rispa yachaspami, chaypi amañarishpa Dios paximita rezanataka mana sakingi. Dios paximita yachanaka rezanapa lentesta chorana shinami, ñawita paskan. Dios paximipi nishka shina, shuktak pushak kunamantapish sustarishunchik. Ñukarak, Dios paximita rezanata amañarishpaka, shuktak kunatapish ayudashunchik. Chaitami Dios paximika munan. Chay yuyaita charishpami Pablo. Primera Timoteo 4:6-16 pika. Wauki kunama, kaita yachachishpaka, Jesucristo pakta aji rorangmi kangi. Krishka shimi kunata aji yachaikunataka, mikushka shinami katishkangi. Kangza takpis aji kuidarengi, imata yachashkatapis aji kuidangi, imata yachashkapi katirangi. Chaita roraspazami kikimpis, kikin wizashkata uyakunapis kishpiringakuna, ningmi. Sina kakpika, pusakunapis, shuktak pusakunata Dios paximi munashka sina ayudanami.
Κίκινκα πούσαχ τσουκάνγκι. Πούσαχ κασπάκα, σούκταχ πούσαχ κουναμαντάπη, σωσταρικούγγιτσο. Καϊκονάτα ρικούπικα. Μάνα κίκινζα πούσαχ κασκάουαν, κουσικουνάτσουκασκα. Τσάιπαχ ραντίκα, σούκταχ πούσαχ κουναμαντάπη, σωσταρινάμι, διό παγμούναϊ. Τσάιμαντάμι, παύλουκα. Ουάουκι κουνάμαν, καϊτα γιάτσα τσισπάκα. Χεσού Κρίστο πάχτα, άζιρο ράγμι κάγκι, νίκον. Συναζάτα. Κάνζα τάχπης, άζι κουιδαρίνγκι. Ήματα γιάτσας κατάπης, άζι κουιδάνγκι. Ήματα γιάτσας κάπη, κατηράνγκι. Τσάιτα ρόρας παζάμι, κίκιμψ. Κίκιν ουίζας κάτα, ουιαχ κονάπης, κισπυρίνγκακούνα, νίγμι. Καϊτα νησπάκα. Ήματα ταγνίσα νίγιο γιάτσιν. Πούσα κασπάκα, νιάτσο τούκου η κισπυρίσκα καγκά. Άρη, κισπυρίσκαμι. Σύνα κασπαπής, καϊ πάτσα πάντα για τσάτσιχκου να μαντάκα, μανάρα, κισπυρίσκα κονάτσο. Μάιπι, η μασίνα κρίχτο κουσκαζατάπης, μάνα άζι για τσάχ πιταγμάρι. Μισιόν κονάπης, μάιχαν κρίγου αουά κονατάκα, ζάκι νάι τα κίτσονα κουκουνκόνα. Βάκιν πίκα, πούσα χκούνα η ματάμι, κάτι τσίσπα ρίγκονα. Η μάτα, άσι τούτα ρίκο τσιχπίκα. Καϊ μισιούν μη άζι νίσπα, πάει τα κάτι χρήκο να τάπεις μουσπα τσίσπα, τσαου πίσπα κάτι ρίγκονα. Τσάι τα ρόρα σπάκα, μισιούν τα πούσα χουνάκα. Νιο κάμι καϊ τα τσάι τα ουιζάσπα, κούια ιζάτα κρίχτα ρόρασπα, καϊ ηγλεσιάτα τσάι ηγλεσιάτα ρόραρκάνι νίσπα, χάουα ζάχτα μισιούν κονατάκα, κόμπρα σπάζα καουσαν κονά. Άζι, άζι για τσαχπίκα. Τσάι ουαουκίτα, τσάι πανίτα, τσάι πούσαχ κονατάκα, κίκιν ζάχτα ουαουκί κονα ζατάγμι, κρίχτα ρόρασκα κάρκα. Τσάικα, η μαμάντα τεχτσάσνα ομαρίσκα. Κίκιν ζάταχ μάνα κουιδαρίσκα μάντα. Γιάτσας κατάπης, μάνα κουίδας καμάντα. Ήματα γιάτσας κατάπης, μάνα κατήρας καμαντάμι, τσάι σίνα, ζάκι του κούσκα. Κίκινκα, ήμα σίνα τα καούσα κονγκή, ιούια ρηπάνγκη. Άζι καζαρίσπα, άζι το κουτσίχ που σαχκουνάκα, διός παξίμι νίσκα σίνα μη καούσαν. Διός παξίμι νίσκα σίνα καούσαν απάχκα. Διός παξίμι πιτίαχ, διός παχταρό ραχκουνά τα ρίκου σπάμι, τσάι συναζάτα χκάουσαν κούνα. Διός παξιμί πινείς κασίνα, διός παχταρό ραχκά, διός άτα γιάτσα τσισκάμι κάουσαν κούνα. Διός παξιμί πι, είμα νίκους κάτα, άζι άζι εντεντερί σπάμι, κίκιν καουσάι πι, τσάι σίνα καουσαν άτα γιουιάσπα καουσαν κούνα. Διός παξιμί πινείς κασίνα, άζι γιάτσα, διός παχταρό ραχκά, πάει παχ κάτι χκούνα τάπης, τσάι σίνα ζατάγμι πούσαν, για τσάτσιν, νιγμή. Κίκιν πούσαχκα. Τσάι σίνα ζάταχ καούσα να πάγμι, διός παχ σιμί τα πούντζαν τα ριζάσπα, άζι για τσάσπα, διός παχ τα ρορά να κάνγε. Διός παχ σιμί πιτίαχ, διός παχ τα ρορά χκούνα τα ρίκου σπάμι, τσάι σίνα ζάταχ καούσα να κάνγε. Διός παχ σιμί πινίσκα σίνα, διός παχ τα ρωράχκα, διός άταχ για τσατσισκάμι καούσα να κάνγε. Διός παχ σιμίπι, ήμα νίκους κάτα, άζι άζι εντεντήρι σπάμι, κίκιν καούσα είπι. Καϊσί να καούσα νάτα γιουγιάσπα, καούσα να κάνγε. Διός παχ σιμίπι νίσκα σίνα, άζι άτσα, διός παχ τα ρόραχ κασπάκα. Κάμπαχ ηγλέσια κρίχκου να τάπεις, τσαίσι να ζάταχ καούσα τσούμι, πούσα να κάνγε. Κίκιν, τσαϊσί να καούσα χπίκα, πίπις μάνα η μάτα μουσπα τσιγκάτσο. Κίκιν, τσαϊσί να καούσα χπίκα, πί μάνα η μάτα ρίκου τσίσπα, ίνκι ταγκάτσο. Κίκιν, για τσας καουάνμι, σοκ τα κούνα καίτα τσαϊτα νίχ πίπις, σύντσι η ώρα, ουαϊρα κούιο τσίκου χπίπις. Σαϊ ακούγζα σινάμι, διός παχ σίμι νισκάουαν τσάρι ρίγι. Τσάς να πούσα κασπάκα, διός αζι νισκά μη κάγκη. Κίκιν τάκα, πι μάνα καϊτα τσαϊτα νιγκάτσο. Διοσάτα κίκιν για τσαϊτάκα, αζι νισκα κάτσον, κάτι πάιζα.